0: αμέσως το προβλήμα.
1: Πότρα τερμολίκη.
2: Είναι τσιλίνος, αρακάζει. Παπούτσες, εθουσιάντες, ειδωσέν, ρίκλαμάντο, αργοβίερνο, ούνα μια πούρα μεχόρ εδουκασιόν.